να μπέρει λελίκτε. Να τουμιά και λελίκτε. Να μπέρει λελίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ. Το τέρι λελίκτε. Γάλιψεν τα χωτέ. Το τέρι λελίκτε.